0: Ακουτσιάρι, μην κάνουμε.
1: Τα πράτσα, φρέτσι.
0: Λιγύρο, λιγύρο. Μπορείτε να το κάνουμε και τσέμι, απαράγει, καράξω.
2: Μπορείτε να κάνουμε και τσέμι,
0: απαράγει, καράξω. Μπορείτε να κάνουμε και τσέμι, απαράγει, καράξω.